Κύριε, ευλογήσον εκ του κατά Θεόν Αγίου Ευαγγέλιο του Αναγνώστου.